Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες. Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: να.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές. Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5 δράμα.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Όλοι με πίκρανες ζωή.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
2: Εύκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Τι κάνει. Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ. Αρέσει πολύ.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
0: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
3: Κεντρικό στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
0: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
3: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
0: Ψωμί.
3: Πρωινό.
0: Καφές.
3: Γλυκό.
0: Τούρτες.
3: Παγωτό.
0: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη.
3: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.

0: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάφιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
8: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
7: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
8: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
7: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
9: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
2: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια! Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα! Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
3: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001. Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 540.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί.
5: Πρωινό.
6: Καφές.
5: Γλυκό.
6: Τούρτες.
5: Παγωτό.
6: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
7: Θέλουμε ένα γραφείο.
5: Εκεί η βιβλιοθήκη.
7: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
5: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
8: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
9: Η παρέα σου.
8: Melody 100,5 Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Σούπερ Μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
12: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζή Λαζαρίδη, 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
13: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου, μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα, στον άλλο καταπράσινα δάση, στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια.
14: Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης, στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
15: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
18: Melody 100,5 Δράμα.
19: Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
18: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
19: Η παρέα σου.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Ναι. Ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: ήταν όλα ψέματα.
1: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5. 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
5: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 940.
6: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
7: Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
8: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
7: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
8: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
9: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
10: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
9: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
10: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
11: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
12: Τα πιο αγαπημένα. Αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
13: Καινούργια.
12: Το πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5.
13: Μόνο επιτυχίες.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Ράδιο Melody 100,5. Δράμα.
2: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας. Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 548.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
2: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής? Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
8: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
7: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
8: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
7: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
8: Οι πηγές του παραδείσου.
7: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
9: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
10: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
11: Θέλουμε ένα γραφείο.
12: Εκεί η βιβλιοθήκη.
11: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
12: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
13: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Αντέλ το Hello.
14: Hello.
13: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
14: Hello.
13: Συμπέρασμα. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
14: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
15: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
14: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
15: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
14: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης.
1: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: 95 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power. 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
5: Citroën, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
5: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
6: Α, ευχαριστώ.
7: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
8: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
9: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
10: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
11: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
10: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
11: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
10: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
11: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
10: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
11: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
10: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
12: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
10: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
13: Αχ, Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Α, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
14: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
13: Κεντρικό στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
14: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
13: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
14: Ψωμί,
13: πρωινό,
14: καφές,
13: γλυκό,
14: τούρτες,
13: παγωτό.
14: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
13: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
14: Όλα του ψωμιού τα είδη
13: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
15: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
16: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,3.

Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλέ...

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις, θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη Λαϊκή Αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
8: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Piteris. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19,90 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
5: Hello.
4: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
5: Hello.
4: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
6: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
8: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081 48.
9: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
10: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
11: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.

0: Κατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Θέλουμε ένα γραφείο.
3: Εκεί η βιβλιοθήκη.
2: Κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
3: Το φωτιστικό, το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο, όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Ο σταθμός σου... Η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colazio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colazio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colazio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11 και ο σταθμός σου ένας.
3: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
0: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
0: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-703561.
8: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
0: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
0: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
0: Ψωμί.
8: Πρωινό.
0: Καφές.
8: Γλυκό.
0: Τούρτες.
8: Παγωτό.
0: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη
8: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
9: Τα πιο αγαπημένα.
10: Αγαπημένα.
9: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
10: Καινούρια. στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: δράμα, ένα ραδιόφωνο παίζει όλες τις επιτυχίες. Melody. Melody 100,5. Συντονιστείτε.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: radiotoday.com.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
3: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια.
5: Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά. Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντούκια, φιστίκια, ακάσιους, αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
9: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
10: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
12: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
13: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
12: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
13: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
14: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
15: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
14: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
15: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
16: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
17: Hello.
16: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
17: Hello.
16: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 27 568. Ένα Hello αρκεί.
18: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: 95 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
2: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
9: Στη Δράμα Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
9: Ψωμί,
8: πρωινό,
9: καφές,
8: γλυκό,
9: τούρτες,
8: παγωτό.
9: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
9: Όλα του ψωμιού τα είδη
8: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
10: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
11: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081548.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
14: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
3: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
4: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Θέλουμε ένα γραφείο.
2: Εκεί η βιβλιοθήκη.
1: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
2: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
3: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
4: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
3: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
4: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
4: Οι πηγές του παραδείσου.
3: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
5: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
6: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
7: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της Βέκα, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
2: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001. Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε σπέ

0: Special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
1: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
0: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμας,
1: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
2: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
0: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζή Λαζαρίδη, 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
6: Hello.
5: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
6: Hello.
5: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
7: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2. Και συνεχίζουμε δυνατά. Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 ευρώ.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 ευρώ.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 ευρώ το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 ευρώ.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 ευρώ.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τοίχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.

Πόλη Κατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 9.

5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
2: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
4: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
5: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
4: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
5: Ψωμί,
4: πρωινό,
5: καφές,
4: γλυκό,
5: τούρτες,
4: παγωτό.
5: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
5: Όλα του ψωμιού τα είδη
4: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις, το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπώ.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: ξαφνιάσω.
1: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωδι 100,5. Δράμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
3: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
0: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
0: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
6: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
0: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
6: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
0: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
6: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
0: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμας.
6: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
7: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωρά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
2: Hello.
1: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
2: Hello.
1: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε.

0: Πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521081 54.
2: Οικοδόμικα υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 2521-082-481. Κινητό 6945-70-35-61.
3: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Θέλουμε ένα γραφείο.
8: Εκεί η βιβλιοθήκη.
7: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
8: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
9: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
10: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
11: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
10: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
11: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
9: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
10: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
11: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
12: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.
13: Δυνάμωσε το κι άλλο.
14: Ακούς Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό

0: Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19,90 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Melody 100,5 Δράμα.
8: Έχεις κάθε λόγο να είσαι.

0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούρια τραγούδια.
1: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Δράμα. Δεν τον αλλάζει.
1: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσει τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικού χυμού, πλούσια πρωινά και μπαγκέτε σε απολαυστικού απίθανου συνδυασμού. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο τη πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Ράδιο Μέλωτι 100,5.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργία.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
5: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
4: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμ. Τηλέφωνο 25910-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
5: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
1: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
1: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
0: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας Θεσσαλονίκης Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
4: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 81 548.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
2: Η παρέα σου.
1: Melody 100,5 Δράμα.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
3: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο 4ο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
9: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
8: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
9: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
8: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
9: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
8: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμας,
9: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
10: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
10: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
10: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί.
10: Πρωινό.
6: Καφές.
10: Γλυκό.
6: Τούρτες.
10: Παγωτό.
6: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
10: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη.
10: Θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
11: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
12: Hello.
11: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
12: Hello.
11: Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 27 568. Ένα hello αρκεί.
2: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.

0: Έφυγε.
1: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις, θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5. 100,5.
2: Έλα.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ.

0: Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
0: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, Ουζερή, Συσταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Θέλουμε ένα γραφείο.
4: Εκεί η βιβλιοθήκη.
3: Το κρεβάτι που. Και ένα στρώμα.
4: Το φωτιστικό. Το φοιτητόσπιτο δεν θέλει άγχος. Θέλει Φιλιάνα με εκπτώσεις στο φουλ. Φοιτητικό σετ 5 τεμαχίων. Μόνο 699 ευρώ. Φιλαρέτο όπως σου αρέσει. Παραγγέλνεις από που θες. Παραλαμβάνεις από το κατάστημα που σε βολεύει. Φιλιάνα.
5: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδη.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
0: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
1: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
0: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
1: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
0: Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
2: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
0: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
2: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
3: Αναζητάτε καυσόξυλα για το τζάκι ή τη σόμπα σας? Στην Transwood θα βρείτε τη λύση. Με 10 χρόνια παρουσία στον κλάδο, σεβασμό στον πελάτη και το περιβάλλον, προσφέρουμε επιλεγμένα καυσόξυλα από δρύ και οξιά για υψηλή θερμική απόδοση και μέγιστη διάρκεια καύσης. Με υπευθυνότητα και συνέπεια αναλαμβάνουμε την παράδοση στον χώρο σας. Transwood. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας βρείτε στον Μυλοπόταμο Δράμας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 81 548.
4: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210 81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
5: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210 31 001.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Η Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort. Παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Η Δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
5: Hello.
4: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
5: Hello.
4: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως, δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
6: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Άντε, δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8. Και οι μουσικές αμέτρητες.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
5: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-42-738. Εμπιστευτείτε μας.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμα.
7: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 25210-86-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: 95 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
2: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
1: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στο Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 120.

0: Espresso en colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία, με θυστικές γεύσεις.
3: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: 95 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
4: Hello.
3: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
4: Hello.
3: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27-568. Ένα Hello αρκεί.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Καλεσμένα.
1: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
0: Καινούρια.
1: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11. Και ο σταθμός σου ένας. Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.
1: Melody 100,5 δράμα.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Δεν θέλω εξαρτήσεις.

5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

θέλω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Κι απορώ πως η αξία σου πάω πλέον να σε σκέπτομαι. Το όλο και ντρέπομαι κι όσα κούδησες πετάω. Πάμε τώρα μαζί. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ. Μην πιστέψεις. Εσύ με μένα μοιάζει να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις.

0: Δεν το περίμενα ποτέ πως θα αργόταν
1: η στιγμή
0: στο φανάρι μόνο μου, που θα σφινώσουν στο μπανάρι ή δίπλα μου με κάποιον άλλον. Αλλά θεμάζε στο κάτισμά του να έχεις γίνει να

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά. Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 δράμα.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
1: Ανέβασε
0: την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ.
1: Melody 100,5.